«Κύριε», ξεφώνησα ταρακουνώντας τους πόνους στα ράφια, «τι αποτρόπαια λάθη είναι αυτά! Πώς χορηγείτε στους νεκρούς κι άλλο παραπανήσιο δηλητήριο χωρίς καινούρια συνταγή και θέληση Θεού? Πώς τολμάτε για να διαφημίσετε δραστικά προϊόντα χάρου να ξεκοκαλίζετε μορφές που εμείς δεινοπαθούμε να τις διατηρήσουμε δραστικά ολόκληρες μέσα σε φυαλίδια σφραγισμένης αυταπάτης? Να μου επιστρέψετε αμέσως το πρωτότυπο». «Σας πιστεύω», είπε ο φαρμακοποιός, «αλλά μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

Ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως. Το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες. Άγγιξε τα γυμνά κλαδιά. Ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές. Χαίδεψε τα εξογκώματα στον κορμό. Κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα, σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.

Ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' αρώμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους στα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσο σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότης.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν συντροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Εγώ Βόλος. Κάθε γυναίκα συναντά κάποτε έναν Διόνυσο. Οι οπλές του, χέρια βιολιστή, στους ανέμους και στους στριγμούς των αστεριών, καινούριες νότες μαθαίνουν στο κορμί της να διαβάζει.

Συνήθως, οι εφημερίδες στα χέρια τους είναι παλιές, μπορεί και περασμένων χρόνων. Όμως επιμένουν επιμελώς να τις διπλώνουν, όπως τις ζωές τους. Πάντα στην ίδια ανάγνωση.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

αισιοδοξία. Μέρες, ούτε ξέρω πόσες, έχει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το κινητό σου αίσθημα φραγεί. Η συσκευή εντάξει, είπε ο τεχνικός. Πρέπει να σκάψω μήπως έχει βλάβει η επαφή. Η επαφή βλάβει, αποκλείεται. Αυτά συμβαίνουν μοναχά στα παραμύθια των αποπειρά. Άλλωστε, μπορώ και μόνη μου να σκάψω. Ξέρεις πόσες σοβαρές βλάβες έχω θάψει. Για ρίξε μια ματιά στο μαύρο κουτί. Μήπως έχει μπλοκάρει ψυχραιμία. Δεν εξαερίζεται η αναμονή και αυτή η υπερθέρμανση μετασχηματίζει τις στιγμές να φαίνονται αιώνες, όπως αποφαίνεται η εμπειρογνώμων υπερβολή.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Να ράψω τα σύμφωνα και τα φωνήεντα μεταξύ τους, να τραβάω σαν τον ταχυδακτυλουργό την κλωστή από το στόμα και να βγαίνουν τα ραμμένα στο φως, δεμένα και ασύνδετα, νόημα κανένα, έτσι, σαν τρίκ μόνο, για να χειροκροτούν τα παιδιά.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Στο δάσος, μέσα από τα φύλλα σίδα, μέσα από τα νερά σίδα, στο φως των φύλων, στα φύλλα των νερών, μέσα από τα νερά φεγγάρια, στις λίμνες, στους καταράχτες είδα, στις λίμνες που φτιάχνει το φως, τους καταράχτες που κατρακυλάει το φως γύρω από το σώμα σου. Ερχόσουν προς το άνοιγμα των δέντρων, πατώντας, πετώντας, πάνω από σταλαγματιές, γυαλιστερές θοπίες, στο ανυπόταχτο μαύρο της νύχτας. Α, η νύχτα αχνίζει πίσω από τους ώμους σου, αχνίζει σε φτερούγες και λάμπει μυστηριακό ένα τρίγωνο στο στήθος σου. Στόχος εκθαμβωτικός της ωραιότητας. Απ' την πελούζα τα πολυτρίχια, ως ψηλά σου στεφάνους των υπέρτατων κλάδων, το άνω διάζωμα της τρέλας μες στη φύση, τις φωνές των σβολιασμένων νεκρών, την πηγή της πηγής, το αβάσταχτο πουλί της θλίψης ακούω με τη δική σου τη φωνή που ανεβαίνει από τα βάθη, εκεί που η χολή και η ψυχή ομόφωνα αρνιούνται να πεθάνουν. Ό,τι δικό σου παραλυρεί στα σίδεντρα, στις χλωερές αυτοκρατορίες των ονείρων, στις περίλαμπρες σιωπές του κυσού, στις φτέρεις τις βουβές συγκοπές, στις κρασάτες λιγοθυμιές των φθινοπορεινών φύλων. Το νόημά σου αναβλύζει ότι καμιά ζωή δεν είναι πιο δυνατή από τον πόθο, καμιά πράξη πιο τελειωτική από την ποίηση. Εκεί που μ' άγγιξες, εκεί που άνθησα, εκεί που πήγα να πεθάνω, εκεί από που σε καλώ λατρεύοντας τη φύση σου την άλλη, εκεί που σταυρώθηκα, εκεί που μαρτύρησα για την ραϊδένια σου τη χάρη, εκεί που ο έρωτας λαφρύς μα με βαρύτατες συνέπειες στα νερά. Ατίθασε στην ομοτέλεια του πραγματικού, πες μου πως θα σε δω ξανά στα ξέφωτα να βγαίνεις, με τα λιγνά σου πόδια τυλιγμένα στις γλυσίνες, με σπέρμα πουλιών στις ρίζες των μαλλιών σου. Εσύ που φαίνεις στον ουρανό που χάσα ώρες κοιτώντας από το παράθυρο τα κοράκια να αλλάζουν κατοικία. Εσύ που λες τις λέξεις σαν να σαν άγριοι κατηφέδες στις πλαγιές. Εσύ που λάμπεις χίλια λόγος. Εσύ ο υπέρτατος οργανισμός της ποίησης στο ρέμα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience.

Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά. Μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι αφελή, τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ τα αιώνια δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης, και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη λιδία των πάντων, λύθη.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Διονυσίου Αιγινήτου 46. Και εκεί που στρίβεις ξαφνικά το δρόμο του σπιτιού σου, βρίσκεις στη θέση του μια τρύπα, ένα βαθύ βγαλμένο δόντι, και ο αέρας που ορμάει από τα ανοιχτά παράθυρα της νύχτας σε πλαταγίζει στο κοντάρι μαύρης έκπληξης. Κύριε, το σπίτι μου αναλήφθηκε πριν από μένα και έμεινα μια διάχυτη αίσθηση αηδίας και άδειου. Το σπίτι φουσκωμένο ασκή εωρείται απάνω. Χιλιάδες μάτια το πυροβολούν, θα το τρυπήσουνε. Οι μεθυσμένοι άγγελοι το κατοικήσαν. Τα κόκαλά του ασπρίζουνε στην κρύα έρμια. Κοίτα τις ρίζες του. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως είναι από σκοτάδι και σκαμμένο χώμα. Το σπίτι, το αστρικό του σώμα ταξιδεύει απάνω, αερόστατο της φαντασίας ή της απόγνωσης που φέγγει ανεπανόρθωτα στην απουσία του. Ή μήπως είναι η απουσία των πραγμάτων δικιά μας απουσία που καθρεφτίζεται στην αναχώρηση και τη φθορά των γύρω. Ποιος αγαπάει τα υπάρχοντα? Το σύμπαν βράζει και ξαχνούται τρέμοντας. Στις αχανείς εκτάσεις του φωτιές αιώνων. Άφατη νοσταλγία με σέρνει ως τα μεσούρανα. Το σπίτι μου, α, το σπίτι μου. Η μουσική ψηλώνει ως εκεί πλατή φιλοφυτό. Στους τοίχους του αντιχούν τα τελευταία μου λόγια. Γιατί κι εγώ αιωρούμαι πάνω από το ύψος μου. Με την ουρά του μάρπαξε και με σηκώνει ατσάλινος ο γαλαξίας των άφαντων πραγμάτων.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άφαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση, με νύχια και με δόντια.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο

0: η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμό στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν πάμε τρεχάτι να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

για την ποίηση. Απαντά στη φωνή σου στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδυα μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά η ζώδης φύσης των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβή και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα, στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Καμιά φορά, από συνήθεια μάλλον, κατεβαίνω στην πλατεία Εξαρχείων, παρατηρώ με τις ώρες τα πουλιά στα δέντρα, μελαγχολικά και ακίνητα, όπως εκείνη η μπλε πολυκατοικία της οδού Αραχώβης.

Όσο κι αν σε βαραίνει θλίψη, πλύνε το πρόσωπο, βάλε τα καλά σου και βγες στο φως. Μέσα από τη λάσπη τους θα αναδυθείς πεντακάθαρος. Βγες στους ανθρώπους και κυρίως το φως.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος. Να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του. Τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη. Ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα.

0: Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Αποχαιρετούσε το μικρό σου παράθυρο, αποστρέφοντας το βλέμμα, πατέρας της υπομονής σε αφιλόξενη πόλη και μαζί διαρρήκτης το άβατο της άνοιξης, κουβαλητής πατέρας, με κρινάκια της θάλασσας στα χέρια και στις τσέπες χούφτες αμόλοφους, φορτωμένος και ανάλαφρος, χορευτής στην αυλόπορτά μας.

Είμαστε το αναμένο σπίρτο στα χέρια ενός γιγαντιαίου παιδιού που παίζει μαζί μας. Όταν του καίμε τα δάχτυλα, μας πετάει και σβήνουμε. Αυτό είναι και το μόνο τυχαίο που υπάρχει στη φύση.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήταν μέσα στα έμορφα της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός. Το δωμάτιο ήταν ένας μεγάλος κήπος γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε της μοίρας τη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ κι εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ όσο θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη Θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου».

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγωρα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρρογλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή εντά στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα με στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις, πως πίσω δε γυρνάει, πως δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρίαν ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλήν αγάπη, πνίγει.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μέσα στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Δεν πρόκειται για τίποτα συνταρακτικό, ούτε καλά-καλά σπουδαίο. Αυτός ο άνθρωπος δεν πυροβόλησε κανένα. Είναι ένα σαξόφωνο στη βροχή. Φτάνει μέχρι εδώ, από χιλιάδες μίλια μακριά, και αρχίζει το παιχνίδι του. Κλείνω τα μάτια και ακούω. Στην πλάτη μου τα επιτόκια της Credit Suisse Bank. Το κορίτσι με τα Walkman, το κλικ της ομπρέλας. Έτσι καταγράφονται οι πρώτες λέξεις. Είναι πιο πολύ ήχος, πιο πολύ υποψία.

παρομοίωση πάθους. Ξεφλουδίζω το ξύλο και βρίσκω το κάρβουνο. Όμως, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει οριστικά το δέντρο από το στήλο? Στολισμούς φυλωμάτων, βλαστάρια, χυμούς, τα βοσκάει ανεμπόδιστα ο χρόνος. Τριζοβολούν τα κούτσουρα στο τζάκι και η ανάσα τους είναι θρόισμα δάσους που ορμάει αναθρόσκοντας με τα φτερά της τέφρας του και τιτιβίσματα πουλιών στην καμινάδα. Ωραία φωτιά! Τι κρεματόριο φαντασίας βουκολικής κάθε σου φλόγα! Παρομοίωση πάθους που υψώνει συχνά το ευτελές σ' ακριβό παρανάλωμα. Κοιτάω τις σπίθες των ματιών σου, τις εύστροφες περιελήξεις της φιδίσιας γλώσσας σου και πώς με κίνηση χορευτική αλλά με μέθοδο καταβροχθίζεις όγκους θυραμάτων. Έτσι, σαν έρωτας. Όσο ζεσταίνεις, τόσο αφανίζεις. Μα πόση τέχνη αλήθεια χρειάζεται για να πετύχει ο αφανισμός? Πόσος αλήθεια χρειάζεται αφανισμός για να ζεστάνεις?

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

Καχύποπτοι και ανύποπτοι θα διαβούν τους δρόμους. Γνώρισαν ο ένας τον άλλο πίσω από το μεγάλο οριακό φράχτη μιας βάρβαρης ζωής.

Νηπιαγωγείο η φύση. Στο Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικοι, τι ευτελείς που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι, γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουνε ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χημερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ορολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δεν λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίωνη εξέλιξη. Καταδίκη ασιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνη. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε συχνή ανησυχία μ' αγγυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ή όβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η επιλεκτική αιωνιώτης. «Πίστεψέ με, θα σ' αγαπώ αιώνια», επαναλαμβάνει κάθε λεπτό ο θάνατος στην αιωνιότητα. Και εκείνη βογκώντας από δυστυχισμένη βεβαιότητα, «Αχ, γιατί να μην είσαι ψεύτης τον καταργέτη».

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Οι χαραγματιές πονάνε, αλλά επιτρέπουν την είσοδο στο φως.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Δεν πρόκειται για τίποτα συντερακτικό, ούτε καλά-καλά σπουδαίο. Αυτός ο άνθρωπος δεν πυροβόλησε κανένα. Είναι ένα σαξόφωνο στη βροχή. Φτάνει μέχρι εδώ, από χιλιάδες μίλια μακριά, και αρχίζει το παιχνίδι του. Κλείνω τα μάτια και ακούω. Στην πλάτη μου τα επιτόκια της Credit Suisse Bank. Το κορίτσι με τα Walkman, το κλικ της ομπρέλας. Έτσι καταγράφονται οι πρώτες λέξεις. Είναι πιο πολύ ήχος, πιο πολύ υποψία.

Η ατελής προδοσία. Δεν θυμάμαι αν φεύγοντας μου έδωσες το σε σημασμένο φιλί. Είπες μόνο φεύγω για λόγους αναψυχής, αφήνω ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, θα επιστρέψω εξ ολοκλήρου. Αυτό ναι, το θυμάμαι καλά και ντύθηκε με καυτή βελόνα τατουάζ ανεξίτηλο στην παριά μου. Ξέρεις τι είναι προδοσία? Η ανάγκη φυγής που κυριεύει κάθε σώμα καθυλωμένο στην ίδια κουραστική στάση, όπως είναι η στάση της πίστης, η στάση της αγάπης μπροστά σε ένα παράθυρο αμετακίνητο, με μόνη θέα νύχτα μέρα καρφωτή στα μάτια την ανυπόφορη αντιλιά του εαυτού της. Ξέρεις ποιος είναι ο διαφημιστής, ο ατζέντης της προδοσίας? Το προδοτικό φιλί. Εκείνο μεριμνά για τη φήμη της. Της κλείνει κερδοφόρα συμβόλαια με την Αθανασία. Εκείνο φέρνει γενναίες και γεμίζουν οι οθόνες των αιώνων. Γιατί αυτό το φιλί είναι που διεγείρει την καταπιεσμένη αγριότητα, προσιλητίζει το αίμα στη θρησκεία του θανάτου. Εκείνο είναι που κόβει την ανάσα των θρήνων. Και αν ανασένουν ακόμα οι δικοί μου, είναι γιατί θυμάμαι ότι φεύγοντας άφησες μεν ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, αλλά το προδοτικό φιλί της δεν μου το έδωσες. Γράψε μου σε παρακαλώ τη διεύθυνσή του.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

Οι ήρωές μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαλλιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωές μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα, έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε της μοίρας τη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ κι εγώ την ίδια περίπου εποχή με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή πυγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχη, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: «Υπάρχω, είπαν ότι μ' αγαπάνε»,

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλισίδες.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλου. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση, με νύχια και με δόντια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Πάσχα προσούνιον. Η θάλασσα ψύχρεμη και ασύσπαστη, λες και απ' τις άκρες της φιχτά την έπιασε στεριά και την τεντώνει. Στην άκρη του γκρεμού που συγκρατεί το θέαμα ευωδιάζει ο ήλιγκος, κατρακυλούν αυτοκτονίες. Αριστερά η εποχή σε μια ακατάσχετη επιφύτηση χρωμάτων. Και εκεί προσκυνητάρει κάτι φες, έναν Χριστό, μία αναστάντα προφανώς εγκλεί. Για τη στεφάνη εκπλαστικού, επάνω του ακόμη ξεχασμένο, το πάθος της σταυρώσεως παρατείνει. Περί διαγενωμένου του Σαββάτου, μαγδαληνής σαλόμης και αρωμάτων ιδέαν δεν έχει, σύμπτωσης. Και απ' την καρδιά μου ο λίθος ούκα από και κύλιστε, ειν γάρ μέγας φόδρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Ματράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανήκει, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε, ατελείωτοι οι δικοί μου που σου στέλνω. Και χαίρε, χαίρε, του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε, συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε, συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε και εσύ.

Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Από πού να κρατήσεις το χρόνο? Μήτε ένα μανίκι, μήτε ένα στρίφωμα, ένα τόσο δά κομματάκι ξεύτη να περισσεύει, να το άρπαζες σφιχτά και να το ξύλωνες με μια, καθώς εκείνος πάλι προσπερνούσε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα η Δημοκόπη, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Οδοί αποχάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδοί αποχάσματα. Ιά-Ι-Ι. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά-Ι-Ι. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά κι ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πρώιμος αποχαιρετισμός. Τώρα που ακόμα δεν εσήμανε αναχώρηση κι όλη στην πλήξη της ημέρας ή στην τύρβη μας, τώρα η καλύτερη στιγμή να αποχαιρετιστούμε, χωρίς τον πανικό του κατεπήγοντος, την ιστερία της ειρήνας που παγώνει. Αντίο λοιπόν, ήδη απ' του δρόμου τα μισά, αφού η μέση του αγνώστου είναι το άγνωστο, και ας μένει άγνωστο αν στο απότερο ξανά θα γνωριστούμε. Ωστόσο αύριο, που με δάκρυα νοπά στα ίδια μέρη θα σας βρω, ευνίδια οι στεναγμοί του χωρισμού θα γίνουνε κλαφμοί και γέλωτες γλυκίας επιστροφής, της πιο ταχείας, πιο γλυκίας επιστροφής, πριν χωριστούμε.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ποίηματά μου εσείς, ποιο σειρματόσκηνο μας έχει ενώσει ως θανάτου? Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει. Ποίηματά μου, σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.

αγριόχινες. Δεν είχε τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο κενό, μα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή, πιο αβέβαιη από την πριν. Μάφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό, αν φτάσει στο τέλος, να χωρέσει κάτι από τη φύση. Σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις με στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του «Είμαι». Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο, η σταχτιά γυναίκα μήνυμα της άνοιξης λαβαίνει από ορισμένα άνθη που σιωπούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εμπριστικό ποίημα. Τάφοι, φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις πηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών κι ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια, στους δηλητηριώδεις ουρανοξύστες του πνεύματος.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το σεώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανήκημα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της

Ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως. Το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξωγκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Πόσες φορές δεν μου είχες πει «Αυτός ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, αυτή η ζωή δεν είναι δική μας». Βλέπεις, τα πάντα, ακόμα και η ζωή, είναι θέμα συνδυασμών.

κοινός και ανοφελής. 3 ώρες τώρα προσπαθώ να κοιμηθώ. Ζέστη Αυγούστου, μα επιπλέον σαν έμονη σκέψη ανώφελα κοινή, μες στο αυτί στριγκλίζοντας ένα κουνούπι. Ανοφελές, κοινό, δεν το γνωρίζω. Επίμονο, μην πω εμανές. Τι να έκανα. Το διώξα 8-10 φορές. Στο τέλος πλέον το κρούοντι και το ετούντι. Αλίμονο, πόσα βαντάρι τους θρασείς ως και η θρησκεία της φύσης. Είπα να ενδώσω, ελπίζοντας με θελουσία αιμοδοσία πως θα εξαργύρωνα ρανίδες ύπνου. Αφέθηκα. Προσεδαφίστηκε απαλά στο ελικοδρόμιο του λοβού και όταν σηκώθηκε θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον μισό από το βάρος του δικό μου αίμα. Ωραία εξαλλαγή. Εγώ μισό εγώ ενός κόνοπα. Σχεδόν το διασκέδαζα. Και πώς να κοιμηθώ κατόπιν τούτου, αφού το αίμα μου πρώτη φορά που απέκτησε φτερά και πάει σφυρίζοντας στα δυσθεώρητα ηλίγκου που αναντήρητα τον είχε στερηθεί. Σαν πούπουλο θα φύγει μέσα από τις γρίλες για χιλιόμετρα, όλη την πόλη να ρουφήξει από τα ψηλά ως το ξημέρωμα. Ως το ξημέρωμα τον είχα ολότελα ξεχάσει. Μου τον θύμισε η αμελητέα φιγούρα του πλάι στο κρεβάτι. Κοκαλωμένος ο ριβάτης που έμεινε στο χιονισμένο απόκριμνο ενός τείχου. Ώστε αυτό ήτανε λοιπόν. Τόσος αγώνας, τόσο αίμα, τόση ένταση για να πετάξει μισό μέτρο παρακή. Ανοφελής εν τέλει και κοινότατος. Όχι μισός, μα ολόκληρος εγώ σας λέω.

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί, που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο, το σώμα φωτίζει, λάμπουν τα μάτια, όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας, Δεκέμβρης, ψιλοβρόχη, κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα φύλλα είναι πράσινα. Ο Έκτορας δασύνεται. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Οι Αχαιοί κατέβηκαν το 2000 π.Χ. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη. Τα ζώδια είναι 12. Ο Έντισον εφεύρε τον φωνόγραφο. Τα πράγματα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα. Η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια. Ο Μάρξ υπήρξε γόνος αστικής οικογενείας. Η Αγκινάρα τρώγεται. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά. Δεν ξέρω πού να σταματήσω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά της σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Επώδυνη αποκάλυψη. Ό,τι λες στην πένα το γράφει. Σκέπτεσαι, θυμάσαι, νομίζεις, αγαπάς, υπαγορεύεις. Μερικά τα αποσιωπάς. Όχι πως είσαι υποκριτής, αλλά λιγάκι σαν να ντρέπεσαι που είναι τόσο λίγα και σαν να κομματιάζεσαι τόσα πολλά που είναι. Με αφοσίωση σε ακούνε οι λέξεις, σε αντιγράφουν και η πένα διψασμένη ρουφάει όσο μελάνι αφήνουν πίσω τους σαν τις σουπιές τα συνταρακτικά, θολώνει η σύλληψή τους. Όπως σου υπαγόρευσε η μοίρα να τα ζήσεις, γραμμένα σε δικό της απορροφητικό χαρτί, έτσι ακριβώς κι εσύ τα υπαγορεύεις στην άγνωστη ποιότητα του μέσου που διαθέτεις. Καμιά φορά, όταν η πένα μπάζει κρύο γιατί οι προφυλάξεις έχουν πετσικάρει από τον δεινόν την παλαιότητα, λίγο παραμορφώνει την εικόνα, αίσθημα που δρυμεί χειμώνα δρέπει, το στρέφεις να μαζεύει χαμομήλια και κάπως έτσι γλυκαίνει του κειμένου ο καιρός. Όλα ετούτα και άλλα μαζί τα παίρνει φεύγοντας ο χρόνος σαν να ήταν δικά του. Κάποια στιγμή του τα ζητάς, τα ανοίγεις, θέλεις να δεις εάν θυμάται το χαρτί όσα του υπαγόρευσης, γιατί ακόμα και της άψυχης εγγύησης η μνήμη με τον καιρό κι αυτή αδυνατίζει. Ταράζεσαι, χλωμιάζεις, βλέπεις να έχουν γραφτεί πράγματα που δεν είπες, τον εαυτό σου αγνώριστο και οι πράξεις σου θρασίδηλες να ενοχοποιούν άλλον την προδοσία, ενώ η δική σου σε ανύψωση να θριαμβεύει ως θύμα. Κι άλλα τερατώδη, επονίδιστα, που και νεκρός να είσαι, ντρέπεσαι να τα πεις με το γυμνό όνομά τους. Φρύτης και ερμηνεύεις πως όλα είναι βγαλμένα τάχα από τις γραφείς το άρρωστο μυαλό. Σε λιγοστεύει, σε ταπεινώνει να παραδεχτείς πως όλα αυτά τα νίδεα που γράφουμε γνωρίζουν για μας περισσότερα και πιο αβυσαλαία από όσα μισοξέρουν όσα ζήσαμε.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τίποτα δεν είναι τίποτα. Κι ας φαίνονται όλα τίποτένια, τίποτα δεν είναι τίποτα. Σας νιώθω ήδη ετοιμασμένους να διαγνώσετε αγάπη, ευγένεια για κάθε τι μικρό σε αυτό που είπα. Βέβαια, το μυρμηγκάκι, το μυγάκι έχουν τη θέση τους στο τέλειο σύμπαν που εν σοφία, και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αμεληταίο. Μη βιάζεστε, γιατί άλλη σκέψη μου ταράζει το μυαλό, σαν απειλή. Αν πράγματι το ελαχιστότερο μυγάκι έχει τη θέση του στο τέλειο σύμπαν που του αρμόζει, αλλάζοντας μορφές το διηνεκές, αν πράγματι αυτό που λέμε μυρμηγκάκι ανακυκλώνεται από ενέργεια σε ύλη και πολυόνυμο κρατάει αλάνθαστο ισοζύγιο εν σοφία, τώρα μυρμήγκι, άλλοτε φίδι και άλλοτε άνθρωπος, μέχρι το τέλος των καιρών, αν τέλος πάντων τίποτα δεν χάνεται στο τίποτα, τότε λοιπόν αδύρυτα θα απαγγελθεί από το ανώτατο η εσχάτη των εσχάτων για όλους μας, ισόβια μετά θάνατον. Πολύ σωστά το ακούσατε, ισόβια μετά θάνατον, εκτοπισμένη από την εδέμ του μηδενός, αιώνιοι κάτοικοι στο ανελέητο κάτι.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και σήμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Ερωτευμένος με τη ζωή και χορτάτος τόσο που ο θάνατος δεν θα του στερούσε τίποτα.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Όσο κι αν σε βαραίνει θλίψη, πλύνε το πρόσωπο, βάλε τα καλά σου και βγες το φως. Μέσα από τη λάσπη τους θα αναδυθείς πεντακάθαρος. Βγες τους ανθρώπους και κυρίως το φως.

Ο Τζίτζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.

δέρας ανθρώπινο. Όχι. Αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι. Αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι. Αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι. Αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι. Αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχεις.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πόσο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της, σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους, και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Βρετανικό Μουσείο Ελγίνου Μάρμαρα. Στην ψυχρή του Μουσείου αίθουσα την κλεμμένη ωραία κοιτώ μοναχή καριάτιδα. Το σκοτεινό γλυκί της βλέμμα επίμονα εστραμμένο έχει στο σφριγιλό του Διονύσου σώμα σε στάση ιδιπαθίας μιλευμένο που δυο βήματα μόνο να απέχει. Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει στη δυνατή της κόρης μέση. Πολιετές ειδήλιον υποπτεύομαι τους δυο αυτούς να έχει ενώσει. Κι έτσι, όταν το βράδυ η αίθουσα αδειάζει από τους πολλούς τους θορυβώδεις επισκέπτες, το Διόνυσο φαντάζομαι προσεκτικά από τη θέση του να εγείρεται των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων την υποψία μην κινήσει κι όλος παλμό να σύρεται την συστολή της καριάτιδας με ίνων και με χάδια να λυγίσει. Δεν αποκλείεται όμως έξω να έχω πέσει. Μια άλλη σχέση ίσως να τους δένει πιο δυνατή, πιο πονεμένη. Τις χειμωνιάτικες βραδιές και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες τους βλέπω απ' τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος με νοσταλγία στεναγμούς και δάκρυα τους παρθενώνες και τα ερεχθία που στερήθηκαν στη μνήμη τους με πάθος να ανεγείρουν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι ήρωές μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαγιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωές μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ψυχής εαυτών. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

0: Ακούω τη θάλασσα. Ακούω τη θάλασσα. Με διεύθυνση μαΐστρου, ολόκληρη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών να υψώνεται και από μακριά ο αντίλαλος κρουστών πάνω στα βράχια. Σπουδαία μεταφορά, σπουδαία κατάπτυστη, που αντί από τα νύλιαγα κοντσέρτα πλήξης κλασικής να μεταφέρομαι νοερά στα σίγαστα νερά μιας αμοργού υπαρκτής, πώς μου ήρθε τώρα να φαντάζομαι μαέστρους και πνευστά που μήτε ψήθυρο ανεμόεντα να ψελίσουν. Ακούω τη θάλασσα, ή μάλλον προσπαθώ. Ωραία που είναι, αληθινή, σαν ψέμα.
1: I'm wet.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη, Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο, Σύντρα. Δυστυχώς, απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τι γίνεται όταν πεθάνεις? Το βλέμμα το παίρνει η βροχή, ένα κομμάτι κρατάει στο ράμφος του ο ερωδιός και η ψυχή σαν ύφασμα απλώνεται πάνω από εκείνα που πιο πολύ αγάπησες.

Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

παλιορκημένος χρόνος. Νομίζαμε πως γνωριζόμαστε καλά, μα όταν τα κουρασμένα ρούχα μας αρχίσανε να πέφτουν χωρίς προσχήματα, ούτε ανταλλάξιμη παραφορά, και μείναν τα κορμιά μας απροσποίητα, φάνηκε καθαρά πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, πόσο ήταν ο χρόνος μας πολιορκημένος, και εμείς δύο άνθρωποι συνηθισμένοι, περίπου απροσπέλαστοι.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Μάιος 1993. Στο Θοδωρή. Εν τέλει, παρά πάσαν προσδοκίαν, ανέτειλε και η 16η του Μαΐου 1993. Σαν να με ανέβασε μαργοπορία μισής αιωνιότητας υπερηχητικό ασανσέρ στον όροφο 40 ενός γενέθλιου πύργου. Εδώ κατοίκησα, εδώ ακόμη κατοικώ, διστάζοντας, πάντα διστάζοντας να απαλλαγώ από το δισταγμό και το ευγνώμων μίσος του ένικου που με την αίσθηση του μάταιου στην καρδιά διαρκώς αναβάλει. Αναβάλει το κρέμασμα των κάδρων στο σαλόνι, φοβούμενος έξωση. Αναβάλει μεγάλο ταξίδι, φοβούμενος μη βρεθεί επιστρέφοντας με συλλημένα τα δωμάτια και τα έπιπλα σωρό στο πεζοδρόμιο. Διαρκώς αναβάλει φοβούμενος. Όμως με τίποτα δεν αναβάλει αυτή την εορτή, τον τρόμο ευδαιμονίας που ο σύλλιγκος απ' την πατρώα κορυφή διέκρινε στην είσοδο υψηλό προσκεκλημένο να μπουσουλάει καλπάζοντας. Απόσταση ζεστής αναπνοής και συνειρμή αναστάσεως, καθώς νηστεύσαντες μετράνε ώρες πλέον λεπτά για να αρτηθούν λιγούσεις της μεγάλης τεσσαρακοστής ετούτης επετείου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Παραβίαση. Αρσενικός είσαι και δεν εισχωρείσαι. Όμως εγώ όλες σου τις θηλυκές τρύπες βιάζω, σε σπρώχνω προς τα μέσα του εαυτού σου, με το δάχτυλο, τη γλώσσα, απλά εξαρτήματα της ανημποριάς μου. Ανταλλάσσουμε υποδοχές και ό,τι χάθηκε ξαναβρίσκεται γάργαρο στα βάθη. Με στην καρύδα του κορμιού ανατρέπονται οι ρόλοι, πλέουμε ανάσκελα στο πυκτό της γάλα. Ω εσύ που σε μακρύς, σαν τη φλογέρα που ξέχασε ο Θεός κατά από τη λεύκα στη φούρια της καταστροφής, θέλω να σε κατακτήσω από τα μέσα, εκεί που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου, οι χυμοί σου όλοι. Ας σε δεις προς το άνθος, λέω, και μέσα τεχνητά θα χρησιμοποιήσω, για να βρεθώ κάτω από το θόλο του σώματός σου, να δροσιστώ στη σκιά του εσωτερικού ναού σου, ως το μέρος το μυστικό, από όπου αναβλίζουν φρέσκες κάθε πρωί οι δικαιολογίες του τέλειου σαρκίου σου, πριν ξεσπάσουν σε ομορφιά.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

0: Σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένοι γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες

0: αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει. Τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άτιτλο. Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός, υπάρχει. Και δεν είναι το χώμα λοιπόν η μόνη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Ο διάβολος τραγούδησε σωστά. Αν πέρασες για λίγο στο τραγούδι μου, είναι που δεν υπάρχεις. Αφού ό,τι ζει, μιλάει μονάχο για τη δόξα της ζωής του. Αφού ό,τι έζησε, ξεφούσκωσε στο φως το θούριο, τον μπαλόνι του θριάμβου του. Όμως κι εσύ τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Περίμενες να εξαντληθεί ο ύμνος, να σβήσουν τα καντήλια της θεότητας, καθώς εκείνο που αγαπήθηκε ξεφτάει και αυτό που υπόθηκε το παίρνει ο καιρός, τα λέθη η λύθη, το σκορπάιστο έγινε. Τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Βουήξανε οι σάλπιγγες της μήτρας και απάντησε στην ίδια γλώσσα ο θάνατος, άηχη φωνή, πηχτό, ακατάσχετο το μαύρο απ' την αρχή. Μέσα του λιώνει με στριγκλιές φωτός η σφαίρα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Με αυτό το ποίημα παίζουμε απόψε. Σας το πετάω και το πετάτε πίσω. Τα ανοίγουμε στα δυο και οι λέξεις χύνονται. Γιατί αν νωρίς δε σε εξουδετερώσουμε, άτιμο ποίημα θα μας γονατίσεις.

0: «Είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

0: Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βούλες, τις ουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων σαν κείται μακρύ και αριανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό. Με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογκάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά, ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων, όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο. Με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαν λύκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει. Ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

οδός Δερβενίων. Πάνω στο 12 και οι δυο του ρολογιού οι δείχτες. Ακόμα ας μη χωρίσουμε, στην άλλη τη γωνιά. Ασίγαστη συζήτηση διώχνει την παγωνιά. Πώς με φοβίζει μοναξιά μετά τις καληνύχτες. Κάθε πρωί μας παίρνουνε κι έναν ακόμα φίλο. Απ' τις χιλιάδες πώς εχθές βαδίζαμε μαζί. Άραγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος έφυγε, ποιος ζει. Ποιος θα είναι απ' όλους το κατοπινό να πέσει φίλο. Ψήθυροι τα τραγούδια μας μένουν στα χείλη αρμύρα. Χάμος στις πλάκες πέτρωσε βημάτων ο αχός. Όμως δεν ονειρεύεται κανείς μας μοναχός. Με την κλεμμένη μας ζωή αλλάζουμε τη μοίρα.

0: Οδοί στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Η μάνα μου αύριο. Μήνες και χρόνια, χρόνια πια συνήθισα, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου, να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε, με νοσταλγία παρόντος, τέλεια φθήνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες τα μαύρα σου, να σε η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή κι όταν με μάλωνε, ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο ρουφηγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει απ' τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή κι ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως από το αύριο γυρνάς, γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ, και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη. Αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου απροκάλυπτα παρόν.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Νηπιαγωγείο η φύση. Στο Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι, γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουν ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χειμερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ορολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Οδείς τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο, με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως σε εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Η προοπτική γεννάει όνειρα και είναι από τα ωραιότερα η μοιρασιά τους.

Πάνω σε μια φέτα φως στερέωσε το χαμόγελό της και το κρέμασε έξω από το παράθυρό του. Με το πρώτο φύσημα του αέρα, εκείνο άρχισε να φέγγει γυάλινους ήχους, ματαιώνοντας το χρόνο με ένα αιώνιο

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

εκεί που είσαι. Μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Και εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

Απόψε σκέφτομαι αυτούς που βασανίζονται κλεισμένοι στο καβούκι τους, να ακούνε μουσική και να καπνίζουν. Αυτούς που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν με ομορφιά, ρουφήξαν το βιτριόλι της και κάηκαν. Αυτούς που ο φόβος τους φυτεύει στις ερμιές. Αυτούς που άϊπνοι αιωρούνται στον αέρα. Αυτούς που κάναν έρωτα και μείνανε πιο μόνοι. Αυτούς που άδεια ακολουθούν μια νεκροφόρα μνήμη. Αυτούς που βλέπουν το όνομά τους στο κουδούνι και το χτυπούν δαιμονισμένα να ξυπνήσει ο ένικος.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα η Δημοκόπη, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Φωτογραφία 1948. Κρατώ λουλούδι μάλλον. Παράξενο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε κήπος κάποτε. Στο άλλο χέρι κρατώ πέτρα. Με χάρη και έπαρση. Υπόνοια καμιά ότι προειδοποιούμε για λιώσεις. Προγεύομαι άμυνες. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε άγνοια κάποτε. Χαμογελώ. Η καμπύλη του χαμόγελου, το κύλο αυτής της διαθέσεως, μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο έτοιμο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε στόχος κάποτε και προδιάθεση νίκης. Το βλέμμα βυθισμένο στο προπατορικό αμάρτημα, τον απαγορευμένο καρπό της προσδοκίας γεύεται. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε πίστη κάποτε. Η σκιά μου, παιχνίδι του ήλιου μόνο, φοράει στολή δισταγμού. Δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι σύντροφός μου ή καταδότης. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε επάρκεια κάποτε. Συ δεν φαίνεσαι. Όμως για να υπάρχει γκρεμό στο τοπίο, για να έχω σταθεί στην άκρη του κρατώντας λουλούδι και χαμογελώντας, θα πει πως όπου να είναι έρχεσαι. Φαίνεται από τη ζωή μου, ζωή πέρασε κάποτε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ήταν ένα μαύρο, αναποδογυρισμένο κουτί. Το σήκωσε, άνοιξε την ομπρέλα του και προχώρησε στον ασπρόμαυρο δρόμο. Ο άνθρωπος με τα γκρι, στη διάφανη βροχή, με το μαύρο κουτί, που έφεγγε από την τσέπη του γαλάζιο.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά. Πάντα η βροχή θα μας καλάει τα σχέδια, το σύννεφο, το λεωφορείο, ο φωτογράφος, η ίδια ιστορία.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά, μεγάλα, γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τον κουρέα. «Άσπρο τριαντάφυλλο», είπε τσέτα του κουρέα γύρω από το πρόσωπό σου, που σαν μαμούνι λαμπερό στα πέταλα καρφώθη. «Τούφες, τούφες στο πάτωμα οι μέρες μου που σ' αγαπούσα τόσο», ενώ ψαλίριζε ο πολύλογος αισθητικός της κεφαλής ότι περιττό φυτρώνει μες στο χρόνο. Αχ, και σ' έκανε ο ασυνείδητος αυτός ακόμη πιο ωραίο. Γράφτηκε καθαρά η κατηφόρα των φρύδιων και κάτω από τους νεφρίτες των ματιών μισάνοιγαν τα άνθη σου, τα χείλια. Το μαγαζί τυπωνόταν μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια. Σιγά σιγά το τίποτα που θα ήταν σε λίγο η ζωή μου δίχως σένα έμπαινε σουρνάμενο στον παρφουμαρισμένο χώρο. Με στον καθρέφτη γέλασες, διπλώθηκα στα δυο που ζήγα και θα σ' έχανα, σαν τη ζωή που σταματάει κλασική με ένα ψαλίδι.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

το δύσκολο. Όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο παίρνουν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη, να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβητό.

0: «Είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρυπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

αποχαιρετούσε το μικρό σου παράθυρο, αποστρέφοντας το βλέμμα, πατέρας της υπομονής σε αφιλόξενη πόλη, και μαζί διαρρήκτης το άβατο της άνοιξης, κουβαλητής πατέρας, με κρινάκια της θάλασσας στα χέρια και στις τσέπες χούφτες αμόλοφους, φορτωμένος και ανάλαφρος, χορευτής στην αυλόπορτά μας.

Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο η τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο το λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα είχαν τα χέρια σου άπειρες ερμηνείες όταν κινούνται και μ' ανεβάζουν στον ουρανό. Έναν ουρανό σαν του Ρίλκε, με λυπημένους αγγέλους να φυσούν τη μοναξιά κάτω στη γη, υπονοούμενα φτερά και ντροπαλή η μιλιά τους, γιατί δεν υπάρχουν. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα μου είχε εξηγηθεί η παράλογη επιμονή μου να βασανίζομαι, να πατάω έξω από τον άσπρο κύκλο της μικρής ευτυχίας. Θα είχα πέτρα μέσα μου, δύναμη για την ατέλειωτη ελεγεία της ζωής μου. Μα θα μείνω με τους αγκώνες στο τραπέζι να σε κοιτώ εκείνη την ατρός, ελπίζοντας σε μια μνήμη αφύσικη, μακρύτερη από όσο φως θα ζήσεις. Όταν θα έχεις βασιλέψει μες στο χρόνο, με φουντωμένο σγουρό βασιλικό τον γκρίζο της κεφαλής σου, ανήμπορος, τυφλός, θα φωνάζεις το γιο σου το Βενιαμίν στο σκοτάδι, καταράχτης ο θάνατος, θα σου θαμπώνει τα γυαλιά. Και όπως αθόρυβα θα κλείνουν τις πόρτες οι νοσοκόμες, στον εγκέφαλό σου θα κατρακυλούν οι συλλαβές, θα σε κουφαίνει η φωνή μου σαν φώναζα το όνομά σου πέρα από τη θάλασσα. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, ο χωρισμός από το σώμα σου, το σώμα μου, θα ήταν προσωρινός και ο θάνατος δεν θα έχει άλλες συνέπειες.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές και αυτοί που δεν πεθάνανε και εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: χινόπορος. Πόσον η ζήση απλόχωρη κι όμως δε με χωράει. Πόσον ο θάνατος παντού κι αλλή δεν τον ευρίσκω. Χτυπάει τα παραθύρια μας του χινοπόρου ημέρα, καθώς πετιέται σαν τη φλόγα απ' του ημιτού την κόψη, με τορισμένη στα φτερά γαλατερής ο μύχης. Και μπήκε ο ήλιος της αυγής ολάρμενος στο σπίτι, και μπήκε ο μήνας τριγητής με τα γλυκά στα φύλλα, και με τους σκούρτους, τις μουστιές και με το βάκχο πρώτο, με πίπιζες και με χορούς και ολόγδιτες βακχίδες, και με σηκώσαν από χάμ ως του βουνού το ψήλος, και πία μαζί τους όλο πνεύμα ανάερο φτερουγάτο. Και που με τώρα ούτε τε ξέρω σάλι γης και χρόνο. Τόσον η ζήση απλόχωρη κι άλλους χωράει αρρώστους, τόσον ο θάνατος παντού και πουθενά δεν είναι. Το τραγούδι της φυγής. Πάνω του πελάου το σπιθάτο αφρό, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και έγινα πουλί, για χαρά καλή και μην κλαις πολύ. Θάνατος εδώ κι ανθρωποσφαγή, τούτη μαύρη γη κόκκινη πληγή. Μέσα στην καρδιά κόβω κάθε τι που με συγκρατεί με τη λάσπη αυτή. Βούλωσα κι αυτιά και μνημονικό για να μην ακούω τίποτα κακό. Ντύθηκα γαμπρός από καινουργής, άστρον της αυγής έβγανα με δεις. Φεύγω για Θεός σε νησί τρανό μες στο γαλανό τον ωκεανό. Άνεμος φυσά παίρνει με και πά και η καρδιά χτυπά όλα χαροπά. Παίρνει με και πά πούλουδα αλαφρό, πάντα με χωρώ, φεύγω αναχωρώ.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα είχαν τα χέρια σου άπειρες ερμηνείες όταν κινούνται και μ' ανεβάζουν στον ουρανό. Έναν ουρανό σαν του Ρίλκε, με λυπημένους αγγέλους να φυσούν τη μοναξιά κάτω στη γη, υπονοούμενα φτερά και ντροπαλή η μιλιά τους, γιατί δεν υπάρχουν. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα μου είχε εξηγηθεί η παράλογη επιμονή μου να βασανίζομαι, να πατάω έξω από τον άσπρο κύκλο της μικρής ευτυχίας. Θα είχα πέτρα μέσα μου, δύναμη για την ατέλειωτη ελεγεία της ζωής μου. Μα θα μείνω με τους αγκώνες στο τραπέζι να σε κοιτώ εκείνη την ατρός, ελπίζοντας σε μια μνήμη αφύσικη, μακρύτερη από όσο φως θα ζήσεις. Όταν θα έχεις βασιλέψει μες στο χρόνο, με φουντωμένο σγουρό βασιλικό τον γκρίζο της κεφαλής σου, ανήμπορος, τυφλός, θα φωνάζεις το γιο σου το Βενιαμίν στο σκοτάδι, καταράχτης ο θάνατος, θα σου θαμπώνει τα γυαλιά. Και όπως αθόρυβα θα κλείνουν τις πόρτες οι νοσοκόμες, στον εγκέφαλό σου θα κατρακυλούν οι συλλαβές, θα σε κουφαίνει η φωνή μου σαν φώναζα το όνομά σου πέρα από τη θάλασσα. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, ο χωρισμός από το σώμα σου, το σώμα μου, θα ήταν προσωρινός και ο θάνατος δεν θα έχει άλλες συνέπειες.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολύτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Η σκαλίτσα. Το σώμα μου είναι μια σκαλίτσα που ακουμπώ στον τοίχο του κόσμου. Την ανεβαίνω, την τόνω με να δω πίσω από τον τοίχο, πίσω από τα ντουβάρια του αισθήματος. Όλο και πιο πολύ ταλαντεύεται η σκαλίτσα, όλο και πιο πολύ την περιφρονώ και θέλω να φεθώ ανερμάτιστη στη θέα των κήπων. Μέρες σκέφτομαι το βαθύ χώμα της συνουσίας που υποβαστάζει τις πόες και όλες τις ρίζες της ασύστολης αυτής βλάστησης. Κοιτώ μα κουράζομαι. Η σκαλίτσα ταρακουνιέται συνέχεια και τα φώτα που φωτίζουν το πάρκο γίνονται γαλακτερά και μετά νύχτα. Στο τέλος συγκεκριμένου μα άγνωστου αριθμού χρόνων θα έχω λησμονήσει όλα τούτα μου τα γυμνάσματα στο χάος. Θα είμαι η σαθρή σκαλίτσα που κάποιος ξέχασε ακουμπισμένη στον τοίχο του κήπου.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα. Πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα που να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γειτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Βρετανικό Μουσείο Ελγίνου Μάρμαρα. Στην ψυχρή του μουσείου αίθουσα την κλεμμένη ωραία κοιτώ μοναχή καριάτιδα. Το σκοτεινό γλυκί της βλέμμα επίμονα εστραμμένο έχει στο σφριγιλό του Διονύσου σώμα σε στάση ιδιπαθίας μιλευμένο που δυο βήματα μόνο να απέχει. Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει στη δυνατή της κόρης μέση. Πολιετές ειδήλιον υποπτεύομαι τους δυο αυτούς να έχει ενώσει. Κι έτσι, όταν το βράδυ αίθουσα αδειάζει από τους πολλούς τους θορυβώδεις επισκέπτες, το Διόνυσο φαντάζομαι προσεκτικά από τη θέση του να εγείρεται των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων την υποψία μην κινήσει κι όλος παλμό να σύρεται την συστολή της καριάτιδας με ίνων και με χάδια να λυγίσει. Δεν αποκλείεται όμως έξω να έχω πέσει. Μια άλλη σχέση ίσως να τους δένει πιο δυνατή, πιο πονεμένη. Τις χειμωνιάτικες βραδιές και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες τους βλέπω απ' τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος με νοσταλγία στεναγμούς και δάκρυα τους παρθενώνες και τα ερεχθία που στερήθηκαν στη μνήμη τους με πάθος να ανεγείρουν.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Λόγω ελλείψεως χρόνου, τώρα πια, όταν θέλω να με συναντήσω, ξαπλώνω και με ονειρεύομαι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κωνσταντίνου και Ελένης. Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο Δυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο. Αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης. Αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα. Βαφή για τον θυμό των άειλων πραγμάτων. Να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές. Αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιον, τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν, τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στην δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή εωρείτε σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμη οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλη ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: 72-22-855. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από το αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πώς κουρελιάζεις έτσι το αόρατο. Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν. Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κονιάκ 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγειν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, Εύβοια, σκόπελος, θα πεις, και πού δεν ήταν τότε θάλασσα.

παλιωμένα κουτιά στο δουλάπι. Με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Το διαζευτικό «Η». Μ' έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα βροχή ή δάκρυα και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή που να ξέρω και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη που να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η επιλεκτική αιωνιώτης. Πίστεψέ με, θα σ' αγαπώ αιώνια. Επαναλαμβάνει κάθε λεπτό θάνατο στην αιωνιότητα. Και εκείνη βογκώντας από δυστυχισμένη βεβαιότητα, αχ, γιατί να μην είσαι ψεύτης τον καταργέτη.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερδέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας. Κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει, σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ, από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά, όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή, και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία, και όλα τα ποίηματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξιδεύα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε. Έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιονται μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δε θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπεις στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο, μήνες, χρόνια, δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά, μου έκανε ακουόγραμμα, μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός, δεν χτυπάει του είπα. Σε ξεβίδωσε,

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

Πόσες φορές δεν μου είχες πει «Αυτός ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, αυτή η ζωή δεν είναι δική μας». Βλέπεις, τα πάντα, ακόμα και η ζωή, είναι θέμα συνδυασμών.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες

Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες της ζωής μου χάνονται ένας-ένας για τόσα ασήμαντα ή και σπουδαία που έζησα. Μένω μονάχα εγώ να μαρτυρήσω. Και τώρα ποιος να με πιστέψει πως λέω την αλήθεια? Έτσι μπορώ να μπω μες στο παιχνίδι των κατασκευών, για δύσπιστους και εύπιστους μαζί, να αλλάζω καταρέσκιαν τα πράγματα, κάποτε με λίγη φαντασία απλώς να τα επινοώ. Μα τελικά εγκαταλείπω την προσπάθεια. Οι καταθέσεις παραμένουν ίδιες. Πίσω από την πλάτη μου στέκεται ακίνητος και με ελέγχει τον πρώτον χρόνο μου ο εαυτός.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να έχει σταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη, και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό που τ' αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή λίγη λεπτή ψηλούτσικη άμμο, καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλου εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Και η Χαριλάου Τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις δυο, κατά τις τρεις, αραιά και που ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.

η μάνα μου αύριο. Μήνες και χρόνια, χρόνια πια συνήθισα, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου, να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε, με νοσταλγία παρόντος, τέλεια φθήνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες τα μαύρα σου, να είσαι η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή κι όταν με μάλωνε. Ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο ρουφηγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει απ' τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή κι ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως απ' το αύριο γυρνάς, γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ, και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη. Αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου απροκάλυπτα παρόν.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.